0: Ας μας είπαν και μου πεπερνάγαν οι σακελά αντενόοι. Πού σου μάνα. Να ξανούν πακετάκι προσεσιών. Έλα.
1: Σερ.
0: Και να χάνελαν μαχινούν τάνουν και ούν τόιο που κορείο. Ροντιλί παούσε και κακούν ώρα σε πακτομάκι μου. Σπίκ.
1: Κον σερ. Ναι ακούς καούς κορτό ναι σερ. Ούσο κρύπ μάνα ναι. Ήμουν κανά σερ. Πασά μόνο το. Καούς το σερ και εκεί πακαούς μου κουκούς ναι σερ Παύλο. Ναι κακούλα κουπάλι ξύλο.
0: Σε. Τι λίγο μπαγκή είναι τα λαμπακιά. Γιατί λίγο μου πει ασαγιάν λαβάκ. Μπούγκο καβάγια ούς όλτε είχαν.
1: Δίλη μας είναι ο Σερ Κουάν Μαγούρ και ο Τλάκ που είναι ο Σερ Παύλο Σερ να η ταμπο πως πιτάνα ο Ιχακπον κον δίλη κομπο καβάς. Σε κάραν πεκαιτέα να κον αγώ καρόν κον όμα πάλι.
0: I don't know κον μπούγκο καβάλαν κοριό. Ο μπούγκο καγιόν.
1: Σερ.
0: Δίλη καμπάμπα κασαβούτ, χα. Δεν είναι τέκα. Γιατί λίγο καμπού μπία σαν λαουάκ. Αν τον γιατί λίγο μα παλέκ. Δεν κάνω μη μπία καμάν. Γαουά πακό. Α. Ούκι πασάκ δεν μου πάσει Παύλο. Για το ασόν σαν λαουάκ. Για σιλάραν το α. Τι μετ. Πάλι καρον άγιον διτό. Κουλτί και γουστούν τα κουτ τεκορούν τεκέ σαν κουμπαρ παλέκ.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulong tan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Ang drama nga naguluhan sa ng bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.